0: Μαλαχέμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Εν να χέμα σπιτσαρότ.
1: Είσαι λεχά χωτένετ.
2: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: μία για μαντή φυσικά. Σε αλήθεια και τέρα.
1: Δεν παγιά σου κύσεις.
0: Δεν παγιά σου κύσεις.
1: Θα πάνε να σου φύγαμε, είναι παγιά η μυαλά.
0: Δεν πάνε.
1: Μπορεί να μην το φέφεσαι. Δεν πάνε.